0: Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 95,8 MHz και στη συχνότητα του Radio Chat. Εδώ μαζί σας για την επόμενη ώρα με νέα μουσική και καλή παρέα.
1: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό θέμα που απασχολεί, θα λέγαμε, περισσότερο τους συνταξιούχους και όχι αυτούς που έρχονται τώρα στη Γερμανία ή σε οποιοδήποτε άλλο ξένο κράτος. Λοιπόν, το θέμα μας είναι δύο πατρίδες, μια πραγματικότητα, η ζωή της ομογένειας και ο ρόλος των ελληνικών σχολείων. Αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. Φυσικά θα υπάρξουν και επόμενες εκπομπές, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο και θα ήθελα να το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολεία. Λοιπόν, η Κατερίνα τώρα θα μας τα πει και στα γερμανικά.
0: Natürlich, willkommen nochmal in unserem heutigen Programm. So wie Alekos heute gesagt hat, werden wir uns mit dem Thema zwei Heimaten, eine Realität beschäftigen, also das Leben der griechischen Diaspora und die Rolle der griechischen Schulen. Natürlich ist das Thema, wie auch Alekos vorhin gesagt hat, interessanter für die Leute jetzt, die in der, also quasi vor der Rente stehen und jetzt nicht für die jüngeren Generationen, die nach Deutschland jetzt hermigriert sind. Darum hat er gesagt, wird das für alle jetzt ein interessanter Mix. Alle werden sich wiederfinden können. Wir werden uns auch natürlich über die griechischen Schulen in Deutschland unterhalten. Da das aber ein sehr umfangreiches Thema ist, werden wir uns die nächsten Male auch intensiver damit beschäftigen. Ich gebe nun wieder zurück.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως πρώτα ένα τραγουδάκι, έτσι λίγο για να σας βάλουμε στο κλίμα.

0: Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ, δεν φύγαμε, μην στεναχωριέστε. Μέχρι τις 8 η ώρα θα πρέπει να μας ανεχθείτε.
1: Θα σας κάνουμε παρέα εδώ, φυσικά.
0: Λοιπόν, θα αναφερθούμε λίγο γενικά στο θέμα μας. Η ζωή στο εξωτερικό σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι ένα θέμα που εξαρτάται πολύ από το πού πας, τι δουλειά κάνεις και τι ζητάς από την καθημερινότητά σου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν βασικές διαφορές, άλλες πολύ ιδιαίτερες και σοβαρές, που είναι δύσκολο να τις αποδεχθεί κάποιος, και άλλες που είναι πιο πρακτικές και εύκολα μπορούν να υιοθετηθούν. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε κατά τη μετανάστευση στο εξωτερικό και που θα επηρεάσουν και την επιστροφή στην Ελλάδα. Καθερίνα.
1: Das Leben im Ausland im Vergleich zu Griechenland, wie jetzt Alekos beschrieben hat, hängt stark davon ab, wohin man geht, welche Arbeit man hat und was man sich vom Alltag wünscht. Dennoch gibt es einige grundlegende Unterschiede. Manche tiefgreifend und schwer zu akzeptieren, andere eher praktisch und leichter anzunehmen. Dies sind einige der Herausforderungen, denen Menschen bei der Migration ins Ausland begegnen und die auch ihre mögliche Rückkehr nach Griechenland beeinflussen. Ich gebe wieder weiter an Alekos.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε λίγο να αναλύσουμε το όλο θέμα και κατά πρώτον αυτοί που αποφασίζουν να μεταναστέψουν είναι το βασικό η εργασία και ο μισθός τους. Λοιπόν, στο εξωτερικό οι μισθοί είναι συνήθως υψηλότεροι και πληρώνονται στην ώρα τους με περισσότερη σταθερότητα και επαγγελματική οργάνωση. Στην Ελλάδα δυστυχώς συχνά οι μισθοί είναι χαμηλότεροι και η εργασιακή ανασφάλεια πολύ πολύ μεγαλύτερη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τι γίνεται και όχι μόνο. Μετά είναι το κόστος ζωής. Στο εξωτερικό το κόστος ζωής είναι υψηλότερο, αλλά ισορροπεί με τους μισθούς. Στην Ελλάδα μπορεί να φαίνεται χαμηλότερο, αλλά σε σχέση με τα εισοδήματα είναι πιο βαρύ. Λοιπόν, θα πούμε ακόμα μία ανάλυση. Αυτά τα θέματα θα τα αναλύσουμε βέβαια αναλυτικά και μετά θα κάνω πάσα στην Κατερίνα να μας τα πει και στα γερμανικά. Ποιότητα ζωής, άλλο ένα βασικό, και οι υποδομές. Πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν καλύτερες υποδομές. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει καλύτερο κλίμα, πιο χαλαρή ροή ζωής και ισχυρή κοινωνική ζωή. Κατερίνα.
1: Wie Alekos schon berichtet hat, wir beziehen uns erst einmal auf die neuen Migrationen, also die neue Migration, die stattfindet. Und zu Beginn, bevor man so ein wichtiges Thema bespricht, sollte man die Themen Arbeit und Gehälter besprechen. Im Ausland, besonders im Mittel- und Nordeuropa, sind die Gehälter in der Regel höher, werden pünktlich bezahlt und bieten mehr Stabilität und berufliche Organisation. In Griechenland sind die Gehälter oft niedriger und die berufliche Unsicherheit dafür größer. Als nächsten Punkt hat Alekos die Lebenshaltungskosten angesprochen. Die im Ausland höher sind, stehen und jedoch meist im Verhältnis zu den Einkommen. In Griechenland wirken die Kosten niedriger, sind aber im Verhältnis zu den Gehältern oft schwer zu tragen. Als dritten Punkt bezog sich Alekos auf die Lebensqualität und die Infrastruktur. Viele Länder im Ausland verfügen über eine besondere öffentliche Infrastruktur, also sprich Transport, Gesundheitssystem und Organisation. In Griechenland hingegen, bietet ein besseres Klima, einen entspannten Lebensrhythmus und ein starkes soziales Leben, was man so im Vergleich vielleicht im Ausland nicht hat. Ich gebe auch weiter an Alekos ab.
0: Βέβαια, έχουμε άλλο ένα τραγουδάκι το οποίο θα σας βάλω τώρα, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που φαίνονται καλά για το εξωτερικό, την Γερμανία ειδικά που είμαστε εμείς εδώ και τη γνωρίζουμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι και λίγο παγίδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Και πάλι εδώ, ας συνεχίσουμε λίγο με τα μερικά πούγκτε, μερικά σημεία που θέλουμε να αναφερθούμε σήμερα και στις επόμενες εκπομπές φυσικά. Είναι οι κοινωνικές σχέσεις. Στην Ελλάδα οι σχέσεις είναι πιο άμεσες και ζεστές. Βλέπετε, βγαίνει η κυρία Μαρία στο ένα το μπαλκόνι, η κυρία Κατερίνα από το άλλο το μπαλκόνι και συζητάνε τα κοτσομπουλιά της γειτονιάς και όλα αυτά. Λοιπόν, κάτι που εδώ πολύ δύσκολα γίνεται. Στο εξωτερικό χρειάζεται χρόνος για κοινωνική ένταξη. Ας πάμε λίγο παρακάτω στην νοοτροπία και καθημερινότητα. Στο εξωτερικό υπάρχει οργάνωση και ακρίβεια. Στην Ελλάδα ευελιξία και αυθορμητισμός που πολλές φορές παρεμινεύεται και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Κατερίνα.
1: Wir würden uns gerne jetzt noch auf ein paar weitere Punkte beziehen. Und zwar betont Herr Lekos die sozialen Beziehungen im Ausland. In Griechenland zum Beispiel sind menschliche Beziehungen direkter und wärmer. Das kann man zum Beispiel danach sehen, wie Leute jetzt in den Balkon einfach rausgehen, miteinander kommunizieren, den Tratsch und Klatsch des Alltags besprechen. Auch vom Fenster rufen.
2: Das ist etwas Alltägliches, was wir so nicht im Ausland haben. Im Ausland braucht man oft mehr Zeit, um sozial anzukommen, besonders in Ländern mit zurückhaltender Kultur. Das macht natürlich die menschlichen Beziehungen dann etwas kühler, in Anführungsstrichen würde man sagen, was sich aber mit der Zeit dann doch eher entwickelt. Dann bezog sich Herr Lekos auf die Mentalität und den Alltag. Im Ausland herrschen Organisation, Regelmäßigkeit und Genauigkeit im Alltag. Im Vergleich dazu, in Griechenland gibt es mehr Flexibilität und Spontanität. Für manche positiv, für andere wiederum negativ. Und ich gebe an Alekos ab.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε και ένα ξακουστό τραγούδι, το οποίο τραγουδήθηκε από πολλούς καλλιτέχνες και όλοι με την δικιά τους, με το δικό τους στυλ θα λέγαμε, με τη δικιά τους φωνή το τραγούδισαν πάρα πάρα πολύ ωραία, γιατί απλά είναι ένα πολύ ωραίο στιχουργικά τραγούδι.

0: Λοιπόν, έχουμε μερικά ακόμα σημεία που πρέπει να τονίσουμε. Μη στεναχωριέστε, δεν θα τα πούμε όλα σήμερα, δεν θα σας κουράσουμε τόσο πολύ. Ας συνεχίσουμε όμως με τις ευκαιρίες εξέλιξης. Στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες καριέρας. Στην Ελλάδα αυτό εξαρτάται από τον κλάδο και από το τι μέσο έχεις. Διατροφικές διαφορές. Εδώ λίγο τα χαλάμε με τους Έλληνες που έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με τη γαστρονομία. Ακόμα και τα ελληνικά εστιατόρια, τα καθαρά ελληνικά εστιατόρια, δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική ελληνική κουζίνα. Θα αναφερθούμε όμως πιο αναλυτικά σε κάποια άλλη εκπομπή. Και ένα άλλο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει ο κάθε νεοεφερμένος, ας πούμε στη Γερμανία, είναι ότι ζεις ανάμεσα σε πολλές κουλτούρες και πρέπει να τις αποδεχτείς. Δεν είσαι πλέον αυτό το γκέτο που βγαίνει στη γειτονιά ή στο καφενείο της πόλης σου και είσαι ο αφέντης. Εδώ υπάρχουν και άλλες κουλτούρες και άλλα πρόσωπα και φυσικά και άλλη οργάνωση. Κατερίνα.
1: Nun wieder zurück zu mir. Alekos hat die Karrierechancen erwähnt. Im Ausland

Λοιπόν, ένα τραγούδι από τον κύριο Χαλκιά, το οποίο στα χρόνια τα δύσκολα που μετανάστευσαν οι Έλληνες ήταν πολύ ξακουστό

0: και όχι γραφικό όπως έχουν πει μερικοί. Λοιπόν, τώρα όμως θα μπούμε στο πρώτο θέμα μας, θα αναλύσουμε το πρώτο θέμα μας, που είναι τα σχολεία στη Γερμανία. Κατερίνα, θα μας τα πεις πρώτα στα γερμανικά.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, also, die griechischen Schulen in Deutschland existieren seit etwa 6 Jahrzehnten. Sie existieren seit sechs Jahrzehnten, um die Familien der Diaspora zu unterstützen und die griechische Sprache sowie das kulturelle Erbe der Kinder zu bewahren. Für die erste Generation der Migranten waren diese Schulen eng mit der Vorstellung einer möglichen Rückkehr nach Griechenland verbunden. Viele glaubten, dass sie eines Tages zurückkehren würden und wollten ihre Kinder sprachlich und kulturell darauf vorbereiten. Die jüngeren Generationen wachsen jedoch in einer stabilen, multikulturellen europäischen Realität auf, wie wir vorhin betont haben. Dazu gehöre ich auch dazu. Deshalb hat sich die Rolle der griechischen Schulen verändert, von einer Vorbereitung auf den Rückkehrgedanken hin zu einem Ort der Identität, der Gemeinschaft und der kulturellen Kontinuität. Dies spiegelt die Entwicklung der Diaspora wider, von einer ursprünglich vorübergehenden Migration hin zu einer stabilen und nachhaltigen Gemeinschaft, wie wir sie heute kennengelernt haben oder kennen. Wieder zurück zu Alekos.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα μας τα είπε στα γερμανικά, τώρα θα σας τα πω και εγώ στα ελληνικά. Γιατί εδώ στη Γερμανία, θα μιλήσουμε μόνο για τη Γερμανία, γιατί δεν έχουμε την πείρα και για άλλα κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία λειτουργούν εδώ και περίπου 6 δεκαετίες και συγκεκριμένα στην πόλη μας, στην Νιρεμβέργη. Τα ελληνικά σχολεία, θα λέγαμε ότι τα ίδρυσε εντός εισαγωγικών ή τα υποστήριξε, ήταν από την εποχή του Όθωνα και με μερικούς νόμους, με μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στη Βαυαρία. Λοιπόν, τα σχολεία δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τις οικογένειες της ομογένειας και να διατηρήσουν τη γλώσσα και την πολιτισμική συνέχεια των παιδιών. Για τις πρώτες γενιές μεταναστών, τα σχολεία αυτά συνδέονταν με την ιδέα της επιστροφής στην Ελλάδα, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει ή δεν έγινε, ή και αυτοί που επέστρεψαν, που πήγαν κάτω στην Ελλάδα, ξαναγύρισαν πίσω. Πολλοί πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν και ήθελαν τα παιδιά τους να είναι έτοιμα γλωσσικά και πολιτισμικά. Οι νεότερες γενιές όμως μεγαλώνουν σε μια πολυπολιτισμική και σταθερή ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έτσι, ο ρόλος των ελληνικών σχολείων έχει εξελιχθεί από προετοιμασία για επαναπρατισμό, σε χώρο ταυτότητας, κοινωνικότητας και πολιτισμικής συνέχειας. Αυτό αντικατοπτρίζει την πορεία της ομογένειας από προσωρινή εγκατάσταση σε μια σταθερή και βιώσιμη κοινότητα.

0: Λοιπόν, δεν θα σας αφήσουμε έτσι φυσικά σήμερα. Έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις.
1: Θέλει να με σταυρώσει δηλαδή.
0: Μα τι να κάνω. Έχεις χρόνια εμπειρίας και νομίζω είναι καλά να τα ακούσουμε σήμερα.
1: Με είπες μεγάλο τώρα, αυτό.
0: Όχι, κατά... εμπειρία. Η εμπειρία πρέπει να είσαι μεγάλος. Εγώ που είμαι μικρή, μαζεύω ακόμα εμπειρία. Λοιπόν,
1: okay.
0: Έχω κάποιες ερωτήσεις για τον Αλέκο, όπως και ο Αλέκος για μένα, και ξεκινώ με την πρώτη. Αλέκο, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες διαφορές που ένιωσες ανάμεσα στη ζωή στην Ελλάδα και στη Γερμανία?
1: Λοιπόν, κατά πρώτο λόγο ήταν ένα αρνητικό το κλίμα. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ ακόμα και τώρα. Αλλά σε αντιστάθμιση αυτού του προβλήματος ήρθε η οργάνωση και τα κάλυψε όλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το να πηγαίνεις σε μια υπηρεσία και να τελειώνεις την ίδια μέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν υπάρχει θα μου φέρεις και αυτό, θα μου φέρεις και εκείνο, πάνε κόψε χαρτόσημο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο ζητάν τώρα στην Ελλάδα. Γιατί τότε όταν ήμουνα εγώ, και μπορώ να πω χαρακτηριστικά για το σπίτι που είχαμε χτίσει τότε με την γυναίκα μου, η ταλαιπωρία που τραβήξαμε στις δημόσιες υπηρεσίες ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ αγοράσαμε σπίτι μετά από 5 χρόνια και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Δεν κουνήσαμε το δακτυλάκι μας. Πήγαμε μόνο, το βρήκαμε, συμφωνήσαμε με την τράπεζα και όλα κανονίστηκαν από τον μεσίτη, θα λέγαμε, ή τον ασφαλιστή, ο οποίος έκανε το συμβόλαιο και όλη τη διαδικασία.
2: Ich habe Alekos jetzt die erste Frage gestellt. Welche Unterschiede er am stärksten zwischen dem Leben in Griechenland und dem Leben in Deutschland gespürt hat. Und Alekos natürlich aus griechischer Perspektive hat natürlich sich aufs Klima bezogen, was natürlich für jeden Griechen, das ist der erste Schlag, ein Klima von 30 Grad dann auf 10 zu haben. Er meinte aber, dass er das verkraftet hat, weil der Ausgleich sehr schnell kam, und das war die Organisation hier in Deutschland. Und zwar hat er eine echte Lebensgeschichte erzählt. Er hat sich ein Haus kaufen wollen, und in Griechenland gab es eine Dokumentenflut, als er die Ämter besucht hat, massive Bürokratie, wohingegen im Vergleich zu Deutschland, er hat sich ein Haus, so wie er das beschrieben hat, ausgesucht. Die Bank hat ihm alles ermöglicht, sodass er quasi aus bürokratischen oder alles, was mit Papierkram zu tun hat, er sich nicht auseinandersetzen musste, er seinen Kopf frei halten konnte für andere Dinge und indem er seine Energie auch gut einteilen konnte im Vergleich zu Griechenland. Nun wieder auf Griechisch und nun zu meiner zweiten Frage.
1: Nee.
2: Noch nicht?
1: Έχω ακόμα κάτι να πω, γιατί
2: δεν ήταν
1: μόνο η γραφειοκρατία.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν ότι έπρεπε για να πάρεις ρεύμα να λαδώσεις κάποιον για να γίνει η δουλειά γρήγορα. Δηλαδή πράγματα τα οποία εδώ δεν τα έχεις. Πας, κάνεις την αίτησή σου και το ρεύμα έρχεται στο σπίτι σου χωρίς κάποιον μεσάζοντα, ο οποίος θέλει να ελέγξει αν είναι σωστά τα τούβλα, αν είναι σωστά η τύχη, αν είναι σωστά το μπάνιο. Δηλαδή όλοι αυτοί που έκαναν το σπίτι πιο μπροστά ήταν βλάκες, και αυτός ο έξυπνος, επειδή μπορεί, με την υπογραφή του μπορεί να σε καθυστερήσει και να ζητήσει το ρεγάλο που θα λέγαμε, μας έκανε λίγο τη ζωή δύσκολη. Ευτυχώς δεν του το επιτρέψαμε.
2: Alekos hat jetzt eine weitere Erfahrung jetzt mitgeteilt. Er hat gesagt, in Griechenland wollte er einfach einen Stromanschluss, also quasi wollte er Strom anmelden. Das war für ihn quasi eine Odyssee. Nicht nur aus bürokratischer Sicht, sondern er musste sich irgendwie alles erkämpfen, um einfach nur eine Genehmigung zu bekommen, die quasi über viele Brücken passiert ist, quasi jemanden, er musste jemanden quasi, ja,
0: irgendwie ins Haus einladen, dann muss er alles korrigieren, alles durchchecken, als ob die Leute, die das Haus gebaut haben, irgendwie quasi jetzt nicht in der Lage waren, einen richtigen Anschluss. Also musste alles quasi blockiert werden von jeder möglichen Stelle. Im Vergleich dazu meinte er in Deutschland, als er hergekommen ist, Strom anmelden, ging ganz schnell, hat ihn nicht den letzten Nerv gekostet, sondern musste das nur anmelden, hatte auch gleich Strom und das Leben geht ruhig weiter für ihn.
1: Λοιπόν, θα μου κάνεις και ακόμα μία ερώτηση και μετά θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα σε κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Δεν έχεις μόνο εσύ ερωτήσεις.
0: Ω, χαίρομαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σε ακούω.
0: Αλέκο, πώς θα περιέγραφες την ποιότητα ζωής στις δύο χώρες?
1: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Γιατί, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η ζωή στη Γερμανία, η κοινωνικότητα στη Γερμανία είναι δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι που να αποκτήσεις φίλους, χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που θα βγεις από το σπίτι σου, θα δεις το γείτονα απέναντι, τουλάχιστον εγώ που μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη, την Άουσα, θα το ξανααναφέρω. Λοιπόν, βγαίναμε έξω και το καλημέρα δεν σταματούσαμε να το λέμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Όποιον συναντούσαμε λέγαμε καλημέρα. Όποιος μας έβλεπε μας χαιρετούσε. Τώρα εδώ στη Γερμανία ήταν λίγο δύσκολη η προσαρμογή. Ευτυχώς για μένα ήμουν τυχερός που δούλεψα κατευθείαν σε γερμανικές φίρμες, σε μια γερμανική φίρμα τα πρώτα 10 χρόνια και έκανα και φίλους και εχθρούς φυσικά, γιατί υπάρχει και αυτή η ζήλια των Γερμανών, είσαι Έλληνας, έχεις καλό καιρό, άρα δεν είσαι καλός, είσαι κλέφτης. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια, πώς μας έλεγαν εδώ κατά την περίοδο των μνημονίων και όλα αυτά. Αλλά για μένα η ποιότητα στη Γερμανία είναι πολύ πολύ καλύτερη από θέμα. Είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης. Έχουμε κάνει ταξίδια σε χώρες τις οποίες δεν φανταζόμουν ότι θα πάω. Γρήγορα, φτηνά, αυτό ήταν ένα βασικό. Δεν χρειαζόταν να υπήρχαν αεροπορικά εισιτήρια, να φανταστείτε ότι ήταν να πας στο Λονδίνο με 10 ευρώ. Να πας στο Παρίσι με 10 ευρώ. Να πας από το Βερολίνο στην Θεσσαλονίκη με 10 ευρώ ή στην Κρήτη, ακόμα και στην Κρήτη. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα βρίσκαμε στην Ελλάδα. Δεύτερον, στην Ελλάδα, όπως είπα και θα ξανααναφερθώ στο ίδιο, η ποιότητα της ζωής είναι χαλαρή, είναι μια χαρά, ολαλά, αλλά υπάρχει αβεβαιότητα. Υπάρχει μια αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί αύριο. Λοιπόν.
0: Alekos bezog sich jetzt auf meine Frage, die ich ihm gestellt habe, über die Lebensqualität in Deutschland oder beziehungsweise wie er das wahrnimmt. Er hat sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen geäußert, die ihm hier zu Beginn sehr schwer fielen. Da zwischenmenschlichen Beziehungen immer sehr schwer am Anfang sind, empfand er das erstmal als kühl, was sich natürlich dann mit seiner Erfahrung mit den freundschaftlichen Beziehungen oder auch im Arbeitsfeld sich dann gelockert haben. Er hat sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen geknüpft und das verglich er mit seiner Heimatstadt, also Nausa. Er sagt, das war für ihn ganz, das konnte er echt mit hier nicht vergleichen. Er lief in den Straßen, kannte jeden, sprach mit jedem. Das hat ihm sozusagen in Deutschland am Anfang sehr gefehlt. Dann hat sich Alekos über Deutschland als quasi, dass es im Europazentrum liegt, heißt, er hat dadurch die Chance, also viele Chancen bekommen, ins Ausland zu verreisen, auch günstigere Chancen, zum Beispiel nach England für 10, 15 Euro. Oder quasi auch nach Ländern zu verreisen, wo er damals, als er in Griechenland war, nicht mal geträumt hatte oder gewagt hat zu träumen. Dadurch, dass Deutschland sehr zentral liegt. Ich bedanke mich erstmal hier bei ihm und für seine Lebenserfahrungen. Dann hat er sich über Griechenland geäußert und gemeint, ja, in Griechenland ist der Rhythmus entspannter, auch die menschlichen Beziehungen sind wärmer, aber die Unsicherheit ist natürlich das Pendant im Gegensatz dazu auch größer. Heißt, er hat sowohl als auch gemerkt, dass beide Kulturen ihm positive auch, als auch Sachen zum Beispiel, die ihm gefehlt haben, gegeben haben, er aber damit sehr gut zurechtgekommen ist durch die Erfahrung, das Alter und natürlich durch die Menschen um ihn herum. Nun, der nächste Song kommt auf Sie zu. Ich hoffe, Sie genießen ihn, bevor wir dann zu meiner Frage kommen. Musik ab.

0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, μία τελευταία πρόσκληση σε μία πνευματική αναμέτρηση με το διαχρονικό. Η θεατρική ομάδα της θεατρικής Λέσχης παρουσιάζει τις Τροάδες, μία σύγχρονη σκηνική προσέγγιση που φέρνει την τραγωδία του Ευρυπίδη στο σήμερα. Σας περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 7 μετά μεσημβρίας στο Χουμπέρτου Ζαλ στην Ρεβέργη. Η παράσταση θα δοθεί στα ελληνικά με γερμανικούς υπέρτιτλους, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γίνουν κοινωνοί αυτής της εμπειρίας. Σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, βιάστηκες.
0: Αμάν, πατάτα, τι έκανα.
1: Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση, όπως είπα.
0: Βρε Αλέκο,
1: βιάστηκες.
0: Τι λοιπόν, να κάνω, η χαρά μου για τη θεατρική ομάδα.
1: Και οπότε η χαρά μας για τη θεατρική ομάδα, τεινάζουμε στον αέρα την εκπομπή μας.
0: Όχι,
1: ωραία, μια
0: όχι.
1: Χαρά. Μια χαρά, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Ζητώ
1: λοιπόν,
0: συγγνώμη.
1: Εγώ θα σου κάνω τώρα την ερώτηση.
0: Να μου την κάνεις φυσικά.
1: Και θέλω να μου απαντήσεις εσύ.
0: Λάθη γίνονται.
1: Που είσαι, κανένα πρόβλημα, που μεγάλωσες στη Γερμανία, πώς βίωσες αυτήν την διαπολιτισμικότητα και των άλλων λαών και των, ακόμα και των Ελλήνων, των, γιατί έχετε μια άλλη κουλτούρα εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού ή τα παιδιά των Ελλήνων του εξωτερικού.
0: Ναι, βέβαια. Κοίτα, εγώ αντιπροσωπεύω μια γενιά, όχι φυσικά από τις πρώτες γενιές. Εγώ που μεγάλωσα εδώ, πώς το αντιλαμβάνομαι, η διαπολιτισμικότητα ήταν κάτι φυσικό για μένα. Ζούσαμε, η δικιά μου γενιά δηλαδή μιλώντας, ζούσαμε ανάμεσα σε δύο κουλτούρες χωρίς να χάνουμε καμία. Δηλαδή αυτό δεν μας αποδυνάμωσε την ελληνικότητά μας. Ίσα ίσα νιώθω ότι μας την έκανε πιο συνειδητή. Πηγαίναμε, όπως αναφερθήκαμε και πριν, σε ελληνογερμανικά σχολεία, δεχόμασταν, αυτό δηλαδή το θεώρησαν κάτι πολύ όμορφο που δέχτηκα σαν μαθήτρια και το ζουν και οι μαθητές μου φυσικά σήμερα, να νιώθω αυτές τις δύο κουλτούρες κοντά μου, να διαπαιδαγωγούμε τόσο στα ελληνικά όσο και στα γερμανικά και να μπορέσω να προοδεύσω και να σπουδάσω εν τέλει σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έκανα στην πορεία μετά τη ζωή μου. Οπότε δεν ήταν όπως το αντιλαμβανόταν σαν π.χ. παππούδες μου, όπως είπες και εσύ. Δεν το ένιωθα παράξενο ή ξένο.
1: Το θέμα είναι όμως, εγώ αυτό που συνειδητοποίησα τα πρώτα χρόνια εδώ στη Γερμανία με τα παιδιά που ήταν δεύτερης και τρίτης γενιάς, είχαν μια άλλη νοοτροπία και μια άλλη αντίληψη το τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει Γερμανία, πού ζούνε και ποιο θα ήταν το συμφέρον τους. Χωριστά που ένα κακό, ένα μειονέκτημα που βρήκα ήταν ότι ακόμα και τα δικά μου τα παιδιά, όταν του συμφέρει είναι Γερμανοί και όταν δεν του συμφέρει είναι Έλληνες.
0: Εντάξει, τώρα εγώ μιλώντας για μένα, να το πω από τη δικιά μου πλευρά, κατανοώ αυτό που θες να πεις, αλλά μπορώ να πω εμένα σαν παιδί ήταν δύσκολο να απαντήσω την ερώτηση που σου αρέσει καλύτερα, διότι σαν παιδί δεν μπορούσα φυσικά να την απαντήσω. Σκεφτόμουν πάντα, δεν θέλω να στεναχωρήσω κάποιον, γιατί μέσα μου αισθανόμουν ότι ανήκω και στα δύο. Εννοείται, βλέπω τον εαυτό μου σαν Ελληνίδα, η οποία είναι στο εξωτερικό, αλλά έχω μεγαλώσει και με την γερμανική νοοτροπία, όπως είπες και πολύ σωστά, και τα παιδιά σου είναι ένα κομμάτι πια της ταυτότητάς μας. Εντάξει, όχι, αυτό τώρα να... Δεν ξέρω, δεν το έχω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι το έβλεπα ποτέ έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή, θα λέγαμε, η επιλογή όταν θα φτάσεις στα χρόνια της σύνταξης ή όταν είναι πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε κάνει έχουμε δύο πόδια. Το ένα είναι στην Ελλάδα και το άλλο είναι στη Γερμανία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, στεκόμαστε περισσότερο στη Γερμανία, αλλά, αλλά. Παράδειγμα, εγώ τώρα που θα βγω στη σύνταξη, δεν μπορώ να πω ότι θα φύγω. Δεν μπορώ να φύγω. Έχω τρία παιδιά τα οποία είναι εδώ στη Γερμανία. Έχω εγγόνια, έχω το σπίτι μου εδώ. Είναι πολύ δύσκολη η επιλογή το να διαλέξει κάποιος και να πει «ΟΚ, θα φύγω Ελλάδα». Για μένα μια συμφέρουσα θα έλεγα λύση είναι και εδώ και στην Ελλάδα. Γιατί, όπως είπα, η ζωή μου εδώ τα τελευταία 30 χρόνια και εγώ θεωρούμε σχετικά νέος τα 30 χρόνια. Έχει κόσμο που είναι 50 χρόνια εδώ. Οπότε είναι αυτό που λέει το τραγούδι, στην Ελλάδα είμαι ξένος και στη Γερμανία είμαι Έλληνας. Είναι πραγματικότητα αυτό το τραγούδι. Και είναι δύσκολη η επιλογή ή του να διαλέξει κάποιος τι, πού τον βολεύει περισσότερο.
0: Εδώ πρέπει να πω ότι είναι αυτό που είπα πριν. Όπως είπα, όχι μόνο εγώ, δηλαδή και άλλοι παιδιά της δικιάς μου γενιάς, η ερώτηση που μας κάνανε, που ήταν κάτι πολύ απλό, που σ' αρέσει καλύτερα, δεν ήταν ξεκάθαρη η απάντησή μας, γιατί σαν παιδί δυσκολεύεσαι, όπως είπα, δεν θέλεις, δεν μπορείς κιόλας να τεκμηριώσεις μια απάντηση. Αλλά ναι, φυσικά και είναι δύσκολο, γιατί ανήκουμε και στα δύο.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς, όταν ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε με όνειρα, ερχόμαστε και με καινούριο αίμα, με καινούρια διάθεση, με καινούρια... πώς αλλιώς μπορώ να το πω, δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε. Δημιουργείς, αλλά στο τέλος, το τι μένει και ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρεις, θα το ξαναπώ, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γι' αυτό πιστεύω βοηθάει ο θεσμός της οικογένειας. Νιώθω ότι είναι αυτό που λένε, όπου είναι η οικογένεια είναι και το σπίτι σου. Οπότε θεωρώ, όταν πραγματικά υπάρχει αυτό το δίλημα, είναι αυτό που είπες και εσύ. Δεν μπορώ να φύγω έτσι απλώς. Θα υπάρχει και ένα εγγόνι, θα υπάρχει κάτι που πάλι θα σε συνδέει, και νομίζω αυτό, για να κλείσουμε και λίγο εδώ σήμερα, νομίζω αυτό είναι το όμορφο. Όπου είναι η οικογένεια, θεωρούμε και σπίτι μας, είτε είναι στην Ελλάδα, στην αγαπημένη μας πατρίδα, είτε είναι εδώ. Τώρα να ξαναπώ λίγο αυτό που είχα πολύ μεγάλη χαρά πριν, να το πω λίγο και για τους Γερμανούς ακροατές μας. Bevor wir heute uns von euch verabschieden, noch eine letzte Einladung zu einer Auseinandersetzung mit einem zeitlosen Klassiker. Das Theaterteam des griechischen Kunstclubs präsentiert die Troerinnen eine moderne Inszenierung, die Euripides-Tragödie in das harte Licht der Gegenwart rückt. Wir freuen uns auf Sie an diesem Wochenende am 16. und 17. Mai um 19 Uhr im Hubertussaal in Nürnberg. Die Aufführung findet auf Griechisch mit deutschen Übertiteln statt, sodass jede und jeder an dieser besonderen Erfahrung teilhaben kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Danke, dass Sie uns heute bei unserer Show begleitet habt. Σας εύχομαι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί σας. Εύχομαι να περάσατε τόσο όμορφο όσο και εμείς. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Και πριν ξεχάσω, το επόμενο μας πρόγραμμα, η επόμενη μας δηλαδή εκπομπή, θα είναι στις 10 Ιουνίου. Unser nächstes Programm wird am 10. Juni sein. Wir hoffen, euch wieder dabei haben zu können und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Von Katharina und Alekos.
1: Λοιπόν, και από λίγο ο συνάδελφος της επόμενης εκπομπής καθυστέρησε και θα πρέπει να πούμε κανένα δυο κουβεντούλες ακόμη, γιατί έτσι το είχαμε πει σήμερα, ότι δεν θα Δεν θα παίξουμε τελευταίο κομμάτι μουσικής, επειδή το θέμα μας είναι πολύ σοβαρό και πολύ επίκαιρο για αυτούς που ετοιμάζονται για να βγουν στη σύνταξη και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ή ακόμα και για αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστούμε, καληνύχτα, θα τα πούμε στις 10 του μηνός.